0: 科研机构和环保组织正在持续开展监测，对红宝企鹅及其他寒鸟种群的繁殖、迁徙和数量变化进行长期跟踪，希望及时掌握种群动态，为生态保护提供科学依据。然而近期，秘鲁多地沿海地区发现大量海鸟尸体，皮斯科附近还发现数千头海狮死亡。持续不断传来的异常死亡报告令科研人员应接不暇。
1: Bueno, en realidad no lo sabemos, ¿no? Bueno, producto también del cambio climático, estos eventos del niño se han venido intensificándose y son más recurrentes. Y ahora, bueno, tenemos la proyección a que este evento del niño pueda durar hasta el 2027, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que tenemos actualmente, con que las poblaciones naturalmente se vean afectadas más de lo normal, ¿no?
2: 从凤尾鱼的迁移到企鹅的弃巢，再到海狮和海鸟的死亡，这些变化都在提醒人们，气候变化带来的影响并不仅仅体现在某一个物种数量的变化，更会沿着食物链层层传导，最终影响整个海洋生态系统。这片海域所经历的变化不仅关系着秘鲁沿海生态的未来，也是全球正在共同面临的挑战。总台记者秘鲁报道。
3: 希腊近来多地燃起山火，大量当地民众被迫疏散。日前，部分民众在火势得到控制后返回家园，但是等待他们的只有满目疮痍。他们说，曾经天堂一般的家园，如今变成了一副地狱景象。
0: 波尔图热尔曼诺位于雅典西部，是希腊的一座海滨度假小镇。在近期的山火中，大量民众被迫离家避难。大火过后，这座海滨小镇已经面目全非。
4: Αυτό ήταν κάποτε ένας παράδεισος και έχει γίνει μια κόλαση. Μια κόλαση. Δεν θέλω τώρα να το βλέπω. Εδώ όλα ήταν καταπράσινα. Ήταν μια λόφτα όπως αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα. Όλα τα κάψανε. Όλα τα κάψανε.
5: I feel very, very sad.It's the house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents. And I feel very, very angry. I feel those two things. I feel very, very sad and very, very angry because the life as we knew it in this beautiful, beautiful place.It's not going to be the same.
0: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，渡过难关，重建家乡。
5: Everybody say you can stay with me, so we're a community. We'll survive. It's difficult, but we'll do it.
6: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα.Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήτανε, δεν μπορεί να γίνει όπως ήτανε. Μακάρι να γινόταν όπως ήτανε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
0: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
3: 当地时间5号，联合国秘书长副发言人法尔汉哈克在纽约联合国总部举行的发布会上表示，不断增强的厄尔尼诺现象预计将显著加剧全球部分最脆弱国家的粮食不安全状况。
7: An analysis released today by the World Food Program shows that the strengthening El Nino weather pattern is set to significantly worsen food insecurity in some of the world's most vulnerable countries. WFP warns that drought, flooding, and extreme temperatures are already putting communities at risk, and El Nino could push at least 49 million more people into acute food insecurity by the end of 2027.
0: 据世界粮食计划署当天发布的报告指出，厄尔尼诺现象对数百万本已处于脆弱境地的民众的粮食安全构成巨大威胁。越早帮助家庭为气候冲击做好

0: a lot of people are raising all across the country, just like we do, to avoid this kind of situation. So I believe the Japanese people will choose the right choice and choose to do peace instead of war.
1: 希腊近来是多地燃起了山火，大量当地的民众被迫疏散。日前，部分民众在火势得到控制之后返回家园，但是等待他们的只有满目疮痍。他们说，曾经天堂一般的家园，如今变成了一副地狱般的景象。
2: 波尔图热尔曼诺位于雅典西部，是希腊的一座海滨度假小镇。在近期的山火中，大量民众被迫离家避难。大火过后，这座海滨小镇已经面目全非。
3: I feel very, very sad. It's the house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents. And I feel very, very angry. I feel those two things. I feel very, very sad and very, very angry because the life as we knew it in this beautiful place, it's not going to be the same.
2: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，度过难关，重建家乡。
3: Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
4: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας.Η επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα. Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήτανε, δεν μπορεί να γίνει όπως ήτανε. Μακάρι να γινόταν όπως ήτανε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
2: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11,100公顷的土地。
1: 因持续高温天气导致的河水温度上升等原因，克罗地亚和斯洛文尼亚共同运营的克尔什科核电站5号宣布将从6号起降低反应堆的功率。
2: 克尔什科核电站位于斯洛文尼亚克尔什科，紧邻萨瓦河。据克罗地亚媒体报道，该核电站运营方5号宣布，由于萨瓦河水文和气象条件持续异常，将从6号起逐步降低反应堆功率。第一步将降低至最大功率的80%。克罗地亚媒体援引核电站运营方的声明说，本次采取的措施是有计划可控制的临时措施，目的是确保遵守相关环保规定。如果萨瓦河水文和气象条件持续恶化，将进一步降低反应堆功率。报道说，克尔什科核电站使用萨瓦河的冷水进行冷却，再将变热的水排回河中。相关环保条款对核电站附近萨瓦河的日平均水温和日水温平均升高幅度有严格限制，以保护鱼类等水生生物。一些欧洲国家近期持续遭遇高温天气，干旱致使不少河流水位降低，一些核电站因冷却水不足而停运反应堆。
1: 当地时间5号，联合国秘书长副发言人法尔汉哈克在纽约联合国总部举行的发布会上表示，不断增强的厄尔尼诺现象预计将显著加剧全球部分最脆弱国家的粮食不安全状况。
5: An analysis released today by the World Food Program shows that the strengthening El Nino weather pattern is set to significantly worsen food insecurity in some of the world's most vulnerable countries. WFP warns that droughtFlooding and extreme temperatures are already putting communities at risk, and El Nino could push at least 49 million more people into acute food insecurity by the